Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα με την ευκαιρία του Κουρμπάν Μπάιραμ. Εύχομαι ολόκληρα αυτές οι ιερές μέρες να αποτελέσουν αφορμή για καλό για τη χώρα μας, το ιερό μας έθνος, τον Ισλαμικό κόσμο και όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, αναφερόμενος σε πολλά θέματα της επικαιρότητας στην ανακοίνωσή του. Ο Ερντογάν διευκρίνησε τις

επιπτώσεις των συγκρούσεων στην περιοχή με τα εξής λόγια. Ενώ ο Ισλαμικός κόσμος βιώνουμε τη χαρά της επίτευξης ενός κλίματος γαλήνης, από την άλλη πλευρά η περιοχή μας και ο κόσμος μας διανύουν μια περίοδο με υψηλά επίπεδα πίεσης. Το Ισραήλ παρά την κατάπαυση του πυρός συνεχίζει απερίσκεπτα τις δραστηριότητες κατοχής, καταστροφής, σφαγών και παράνομων επικισμών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής μας, από τη Γάζα μέχρι τη Δυτική Όχθη και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ μέχρι το Λίβανο. Οι αντικές επιπτώσεις του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις προκλήσεις και τα σχέδια του Ισραήλ γίνονται αισθητές σε πολλούς τομείς, από την ενέργεια μέχρι τη γεωργία, από το εμπόριο μέχρι τις μεταφορές και από την οικονομία μέχρι την ασφάλεια. Σε αυτή την περίοδο που η περιοχή μας παλεύει με μια σειρά πολέμων και κρίσεων, η Τουρκία εντυπωσιάζει ως νησίδα σταθερότητας με την οικονομία της, τις υποδομές της, τους έμπειρους θεσμούς της, τα ικανά στελέχη της και το σημαντικότερο με το ενισχυμένο εσωτερικό της μέτωπο, δήλωσε ο πρόεδρος και συνέχισε. Παρά τις επικρίσεις και τα εμπόδια, συγκεντρώνουμε τους καρπούς των πολιτικών που ασκούμε εδώ και 23 χρόνια σε κάθε τομέα, με πρώτη την αμυντική μας βιομηχανία. Με ένα οικονομικό μέγεθος που αυξήθηκε από τα 238 δισεκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, με αιτήσιες εξαγωγές που αυξήθηκαν από τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια στα 276 δισεκατομμύρια δολάρια και με εξαγωγές στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής που ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 248 εκατομμύρια δολάρια, η Τούρκη γράφει μια ιστορία επιτυχίας που σπάνια συναντάται στον κόσμο. Αναφερόμενος επίσης στη βούληση της Τούρκη, στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ο Ερντοάν εξέφρασε τη σημασία του θέματος με τα εξής λόγια. Αφού διαλυθεί το σύννεφο σκόνης γύρω μας, ελπίζω ότι η Τουρκία μας θα είναι ένα από τα λαμπρά αστέρια της νέας εποχής. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται γι' αυτό. Η διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, της οποίας η στρατηγική αξία για το μέλλον της χώρας μας και τη σταθερότητα της περιοχής μας γίνεται καλύτερα κατανοητή αυτές τις ημέρες, είναι μία από αυτές. Καθοδηγούμε με μεγάλη επιμέλεια, κοινή λογική και ειλικρίνεια προς τον στόχο της αυτή την ιστορική διαδικασία, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας εντός των συνόρων μας και στην ανατροπή των ιμπεριαλιστικών παιχνιδιών εκτός των συνόρων μας. Η βούλησή μας να σώσουμε το έθνος μας από αυτή τη συμφορά, η οποία έχει κοστίσει στην Τουρκία μόνο οικονομικά πάνω από 2-3 εκατομμύρια δολάρια, είναι πλήρης. Συνεχίζουμε την πορεία μας με ταχύτητα και απόλυτη σταθερότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων, το Εν Λόγω Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μηδενικών Αποβλήτων στις 1 έως 7 Ιουνίου. Το Ίδρυμα, το οποίο συνεχίζει τις δραστηριότητες του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο υπό το όραμα και την αιγίδα της Εμινέ Ερντοάν, ιδρύτριας του Κινήματος Μηδενικών Αποβλήτων, πρόεδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου των ΗΠΑ για τα Μηδενικά Απόβλητα και επίτιμης πρόεδρου του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων, θα διοργανώσει το δεύτερο φόρουμ Μηδενικών Αποβλήτων στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Το φόρουμ υπό την ηγεσία του Ιδρύματος και με τον ΟΗΕ ως κύριο εταίρο ξεχωρίζει ως μια από τις μεγαλύτερες αστικές περιβαλλοντικές πλατφόρμες μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο, χάρη στο εύρος του, τη διπλωματική του επιρροή και το πεδίο πολιτικής που διαμορφώνει σε παγκόσμιο κλίμακα. Ο οργανισμός, ο οποίος συγκεντρώνει υπουργούς, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, τοπικές αυτοδιοικήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κάτω από την ίδια στέγη, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σημεία συνάντησης της πλημμυρούς περιβαλλοντικής διπλωματίας. Στο φόρουμ, όπου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 5.000 συμμετέχοντες υψηλού επίπεδου από 180 και πλέον χώρες, πάνω από 120 υπουργοί και περισσότεροι από 200 δήμαρχοι, θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες με άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, την κυκλική οικονομία και τις πολιτικές μηδενικών αποβλήτων.
Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων και πρωταθλητής κλίματος υψηλού επίπεδου της COP31, Σαμέτ Άρμπας, αναφέρθηκε στην εκδήλωση με τα εξής λόγια. Όλοι οι οργανισμοί του ΟΗΕ είναι κύριοι εταίροι του Φόρου Μηδενικών Αποβλήτων. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι κύριος εταίρος του Φόρου Μηδενικών Αποβλήτων. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο Γιέλ είναι κύριοι εταίροι του Φόρου Μηδενικών Αποβλήτων. Επισημένοντας ότι πέρσι 72 υπουργοί συμμετείχαν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, ο Άρμπας υπογράμμισε ότι η προσέλευση περισσότερων από 120 υπουργών στο Φόρου Μηδενικών Αποβλήτων, μια μη κυβερνητική συνάντηση, δείχνει πόσο σημαντικό κέντρο γίνεται η Ιστάμπουλ.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τρίτη το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς του Ιράν, αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικά πλοία νότια της νήσου Λαράκ στο στενό του Ορμούς. Αρκετοί Ιρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις. Ενώ το πρακτορείο δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις. Οι ειδήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που συνεχίζεται η κατάπαυση του Κύπρου και αυξάνεται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο θα διαρκέσει λίγες ημέρες, προσθέτοντας ότι τα μέρη πλησιάζουν σε συνένεση σχετικά με το πώς πρέπει να διαμορφωθεί η συμφωνία. Ο Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ενώ κατευθυνόταν προς το Νέο Δελχή: «Πιστεύω ότι υπάρχει ισχυρή ευθυγράμμιση και ομοφωνία ως προς το πώς πρέπει να μοιάζει το προσχέδιο. Σε ένα τέτοιο θέμα θα χρειαστούν λίγες ημέρες για να αποσαφινιστεί μέχρι και τις διαφωνίες για μια λέξη ή πρόταση. Εάν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Ωστόσο, αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει καθόλου», δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο συνέχισε να επικρίνει τις προσπάθειες του Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούς για την εμπορική κυκλοφορία, χαρακτηρίζοντάς το ως άνομο, παράνομο και μη βιώσιμο. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο εκτός από το ιρανικό καθεστώς που να τάσεται υπέρ αυτού του συστήματος διοδίων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά, ανεμπόδιστα και προσβάσιμα χωρίς διόδια. Αυτό πρέπει να συμβεί», δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ ξεκίνησε με επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζοκ, μιλώντας σε πρόγραμμα στη Δυτική Ιερουσαλήμ, υπογράμμισε ότι μια φρικτή κτηνοδία εξαπλώνεται στην Ισραηλινή κοινωνία. Ο Χέρτζοκ επισήμανε ότι οι φανατικοί Εβραίοι στοχοποιούν τα ιερά των μουσουλμάνων και χριστιανών Παλαιστινίων και τόνισε ότι οι επιθέσεις Ισραηλινών συμμαριών που σφετερίζονται παλαιστινιακά εδάφη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί σε τρομακτικό επίπεδο. Σημειώνοντας ότι η εν λόγω κτηνοδία έχει αρχίσει να εδραιώνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο, ο Χέρτζοκ δήλωσε: «Μια φρικτή διαδικασία αποκτήνωσης λαμβάνει χώρα στις παρυφές της Ισραηλινής κοινωνίας. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη βίαιη συμπεριφορά μιας χούφτας ανθρώπων που πιστεύουν ότι όσοι συλλαμβάνονται και ανακρίνονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα». Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Εφκάν Σεσέν.

Αν θέλετε να σβήσετε τη μνήμη ενός λαού, καταστρέφετε πρώτα τις εικόνες του. Γιατί μερικές φορές μια κάμερα ζει περισσότερο από ένα όπλο. Μια φωτογραφία κρατά ζωντανό για χρόνια αυτό που ένα τάγκ θέλει να κάνει να ξεχαστεί. Στη Παλαιστίνη, ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι ένα τεκμήριο ύπαρξης. Είναι ο τρόπος ενός παιδιού να θυμάται το γκρεμισμένο του σπίτι. Είναι η προσπάθεια μιας μητέρας να προστατέψει το πρόσωπο του χαμένου της γιου ενάντια στον χρόνο. Και μερικές φορές είναι ο μόνος τρόπος για να πει στον κόσμο «Ήμασταν εδώ». Αυτός ο πόλεμος

Όμως πάνω στη μνήμη δεν είναι καινούριος. Κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Βηρητό το 1982, το αρχείο της Παλαιστινιακής Κινηματογραφικής Μονάδας λελατήθηκε ολοσχερός. Χιλιάδες μπομπίνες φιλμ κλάπηκαν με σκοπό να αφανιστεί η οπτική μνήμη ενός λαού. Ωστόσο, υπήρχε κάτι που δεν κατάλαβαν εκείνοι που πήραν το αρχείο εκείνη την ημέρα. Η ιστορία που κλάπηκε από τις κινηματογραφικές λωρίδες, αν είναι χαραγμένη στη συνείδηση ενός λαού, ξαναγεννιέται σε κάθε γενιά. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο ντοκιμαντέρ «A Fidai Film», δηλαδή μια ταινία «Fedai», το οποίο αναζητά τα ίχνη εκείνων των κλεμμένων αρχείων και υπενθυμίζει ότι ο κινηματογράφος είναι μια μορφή αντίστασης. Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος βγήκε από τα στενά δρομάκια των προσφυγικών καταβλισμών και έφτασε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου, ονόματα όπως ο Ελία Σουλεϊμάν, ο Χάνι Αμπού Ασάντ και η Ανμάρι Τζασίρ. Μετέφεραν αυτή την ιστορία από τις Κάνες μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Παραγωγές όπως το «Ομάρ» και το «200 μέτρα» αντικατόπτρισαν στη μεγάλη οθόνη πώς τα τείχη που υψώνονται στα υποκατοχή εδάφη χωρίζουν όχι μόνο πόλεις αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Ωστόσο σήμερα ο πόλεμος της οπτικής μνήμης έφτασε σε ένα νέο αποκορύφωμα. Η παλαισσινο-νορβηγική συμπαραγωγή «Naderland», «Καμία άλλη γη», η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ το 2025, έδειξε σε όλο τον κόσμο τη καταστροφή και την αντίσταση στην περιοχή Μασαφέρ Γιάτα της Δυτικής Όχθης. Αυτή η ταινία επέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο μέσω θέασης, αλλά μια παγκόσμια κραυγή που υψώνεται ενάντια στην αδικία. Μία από τις ισχυρότερες στηρίξεις σε αυτή τη κραυγή ήρθε από την Τούρκια, από την ΤΡΤ. Ενώ η ταινία «Παλαιστίνη 36», μια συμπαραγωγή της ΤΡΤ, τεκμηριώνει το ιστορικό βάθος της κατοχής, η ταινία «Ιερή κατοχή», «Holy Redemption», που ετοίμασε το TRT World, μετατράπηκε σε μια ισχυρή οπτική μαρτυρία που εκθέτει τη βία των εξτρεμιστών επίκων στα μάτια όλου του κόσμου. Το «Κάτω από την ελιά», το οποίο αφηγείται το πνεύμα αντίστασης της Γάζας, έγινε μια κινηματογραφική μνήμη της προσήλωσης στη γη. Και μερικές φορές μια ταινία γυρίζεται μόνο και μόνο για να καταγραφεί στην ιστορία η τελευταία πνοή ενός παιδιού. Η ιστορία της μικρής Χίντ Ρατζάπ, η οποία παγιδεύτηκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά της στη Γάζα, δεν είναι πλέον απλώς μια είδηση. Αυτή η ιστορία έχει μετατραπεί σε ένα ανεξίτηλο καρέ, χαραγμένο στη κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ο πόνος της Νάγκμπα που περιγράφει η Νταρίν Σαλάμ μέσα από την ταινία «Φάρχα» ενώνεται σήμερα με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ «Πέντε σπασμένες κάμερες» του Εμάτ Μπουρνάτ. Μια κάμερα σπάει, μια νέα έρχεται στη θέση της. Παρόλο που οι ψηφιακοί αλγόριθμοι προσπαθούν σήμερα να πνίξουν τη φωνή της Παλαιστίνης, η οπτική μνήμη, σαν το φως που διαπερνά τις ρογμές, βρίσκει πάντα έναν τρόπο να φτάσει στον κόσμο. Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος μας διδάσκει το εξής. Ένας λαός μπορεί μερικές φορές να χάσει το σπίτι του, να χάσει τους δρόμους του, ακόμα και τις πόλεις του. Αλλά όσο παραμένουν οι εικόνες, η μνήμη συνεχίζει να ζει. Και όσο ένας σκηνοθέτης εξακολουθεί να ονειρεύεται, ένας ηθοποιός δίνει σάρκα και οστά στη μνήμη και μια κάμερα συνεχίζει να καταγράφει, η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης θα συνεχίσει να ζει.

είναι μη ανατρέψιμη στη ζωή. Οι σοφοί άνθρωποι του παρελθόντος τα απαρίθμησαν σε 4 στοιχεία. Το βέλος που εκτοξεύτηκε, ο λόγος που υπόθηκε, η ευκαιρία που χάθηκε και ίσως το πιο σημαντικό, η ώρα που πέρασε. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε, ενώ οι καθημερινές ασχολίες μας απασχολούν, όταν κοιτάμε πίσω μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας, αλλά όπως είπαμε, δεν γίνεται να πάρουμε πίσω τον χρόνο που πέρασε. Γι' αυτό οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο τους αποδοτικά και να τον κατανομήσουν σε διαστήματα, σε χρόνια, σε μήνες και σε ημέρες. Ο μεγαλύτερος βοηθός μας σε αυτό είναι οι ώρες. Σήμερα, αν και παρακολουθούμε τη ροή του χρόνου μέσω ψηφιακών οθονών, στα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ ή τους υπολογιστές μας, τα ρολόγια που φοράμε στους καρπούς μας ή κρεμάμε στους τοίχους των σπιτιών μας και των χώρων εργασίας μας, δεν έχουν βγει εντελώς από τη ζωή μας.

Ποιος λοιπόν εφήβρε το πρώτο ρολόι? Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε την απάντηση αυτού του ερωτήματος, αλλά διαφορετικοί πολιτισμοί σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές έχουν αναπτύξει διάφορες πρακτικές για να μοιράζουν το χρόνο σε συγκεκριμένα διαστήματα. Το πρώτο από αυτά ήταν το ηλιακό ρολόι που χρησιμοποιήθηκε στην Αίγυπτο το 4000 π.Χ. Το ηλιακό ρολόι ακολούθησαν ρολόγια με νερό, κεριά και άμμο. Όλες ήταν σημαντικές εφευρέσεις της εποχής τους, αλλά καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξανόταν και άρχισε η ζωή στην πόλη, αυτές οι πρωτόγονες επιστημονικές λύσεις άρχισαν να μην μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες. Τα πρώτα μηχανικά ρολόγια εμφανίστηκαν το 1300 και βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Ο Γερμανός Πίτερ Χάνλαϊν παρήγαγε το πρώτο ρολόι με περιέλξη στην ιστορία χρησιμοποιώντας κύριο ελαττήριο. Παρόλο που δεν έδειχναν την ώρα με ακρίβεια, οι άνθρωποι άρχισαν να κρατούν αυτά τα ρολόγια στις τσέπες τους. Πολλοί επιστήμονες από τον Ιταλό εφευρέτη Γαλιλαίο Γαλιλαίη μέχρι τον Τζον Χάρισον πραγματοποίησαν επίσης μελέτες πάνω στα ρολόγια, αλλά αυτές οι εφευρέσεις είχαν ένα μικρό μειονέκτημα. Κανένα από αυτά δεν βοήθησε τους ανθρώπους να ξυπνήσουν από τον γλυκό τους ύπνο.

ξυπνητήρια είναι ίσως το πιο σημαντικό αλλά και ενοχλητικό πράγμα της ημέρας, το οποίο χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν να σηκωθούμε από το ζεστό μας κρεβάτι το πρωί για να πάμε στο σχολείο, στη δουλειά ή οπουδήποτε αλλού. Παρόλο που θέλουμε να κοιμηθούμε

λίγο περισσότερο καθυστερώντας το για 5 λεπτά κάθε πρωί, τα ξυπνητήρια, μηχανικά ή ψηφιακά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και αποτελούν μια τυχαία εφεύρεση μιας επιτακτικής ανάγκης. Ο ορολογοποιός Λεβί Χάτσινς, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1761, ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να αποχωριστεί από τον ύπνο του και αργούσε στη δουλειά κάθε πρωί. Ο Χάτσινς σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα με τη βοήθεια της καμπάνας της εκκλησίας κοντά στο σπίτι του, που τον βοηθούσε να ξυπνάει κάθε πρωί. Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη στιγμή στη βιογραφία του: «Η ιδέα μου ήταν να σχεδιάσω ένα ηχητικό συναγερμό, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Μετά θυμήθηκα την καμπάνα της εκκλησίας δίπλα στο σπίτι μου. Έφτιαξα ένα μεγάλο κουτί και τοποθέτησα το μηχανισμό του χάλκινου ρολογιού μου που είχα στο σπίτι εκεί. Χρησιμοποιώντας καρφιά και εξοπλισμό, προσάρτησα στο μηχανισμό ένα μικρό κουδούνι. Όταν ο ροδείκτης του ρολογιού έφτανε στις 4, έσπρωχνε δυνατά το οδοντοτό νύχι και το καρφί χτυπούσε το κουδούνι. Αλλά αυτό το μόνο χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο ήχος του κουδουνιού ήταν πολύ δυνατός και ξυπνούσα».

Χάτσινς, ο οποίος κατάφερε να τοποθετήσει το κύριο ελαττήριο του ρολογιού και το μικρό κουδούνι σε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί, έκανε επίσης ένα μικρό λάθος. Η νέα του εφεύρεση, το ξυπνητήρι, χτυπούσε μία φορά την ημέρα και μόνο στις 4 το πρωί. Ο μηχανισμός ήταν ανεπαρκής για τις υπόλοιπες ώρες. Ωστόσο, αυτή η εφεύρεση του Λεβί Χάτσινς, που βρήκε έναν τρόπο να ξυπνήσει από τον ύπνο του, προσέλκυσε τη μεγάλη προσοχή τόσο των κατοίκων των πόλεων όσο και των αγροτών, επειδή εκείνα τα χρόνια η επιχειρηματική ζωή στην Αμερική ξεκινούσε πολύ νωρίς, ειδικά για όσους ζούσαν σε υπαίθριες περιοχές. Ο Λεβί Χάτσινς δεν κατοχύρωσε ποτέ την εφεύρεσή του, αλλά συνέχισε να παράγει ξυπνητήρια για πολλά χρόνια.

0: την πάροδο του χρόνου, οι μηχανικοί βελτίωσαν και μίκραιναν τον απλό μηχανισμό του Χάτσινς και η πατέντα δόθηκε στον Γάλλο Αντών Ριντιέ, ο οποίος εφήβρε το πρώτο ρυθμιζόμενο μηχανικό ρολόι και τα κουρδιστά ξυπνητήρια έγιναν αναπόσπαστο μέρος των σπιτιών μας για πολλά χρόνια. Μπορεί να έχουμε βάλει αυτά τα ρολόγια σε σκονισμένα ράφια πριν από χρόνια, αλλά η εφεύρεση του Λεβί Χάτσινς είναι κρυμμένη μέσα στα κινητά μας τηλέφωνα σήμερα και συνεχίζει να μας σηκώνει από το ζεστό μας κρεβάτι κάθε πρωί.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 26 Μαΐου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Παλαιστίνη, μια ιστορία χωρίς τέλος» και «Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: ειδήσεις.
1: Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν εξέδωσε βιντεοσκοπημένο μήνυμα με την ευκαιρία του Κούρμπαν Μπάιραμ. Εύχομαι ολόκαρδα αυτές οι ιερές μέρες να αποτελέσουν αφορμή για καλό για τη χώρα μας, το ιερό μας έθνος, τον Ισλαμικό κόσμο και όλη την ανθρωπότητα, δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν, αναφερόμενος σε πολλά θέματα της ερώτητας στην ανακοίνωσή του. Ο Ερντογάν διευκρίνησε τις επιπτώσεις των συγκρούσεων στην περιοχή με τα εξής λόγια. Ενώ ο Ισλαμικός κόσμος βιώνουμε τη χαρά της επίτευξης ενός κλίματος γαλήνης, από την άλλη πλευρά η περιοχή μας και ο κόσμος μας διανύουν μια περίοδο με υψηλά επίπεδα πίεσης. Το Ισραήλ παρά την κατάπαυση του πυρός συνεχίζει απερίσκεπτα τις δραστηριότητες κατοχής, καταστροφής, σφαγών και παράνομων επικισμών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής μας, από τη Γάζα μέχρι τη Δυτική Όχθη και από την Ανατολική Ιερουσαλήμ μέχρι το Λίβανο. Οι αντικές επιπτώσεις του πολέμου που πυροδοτήθηκε από τις προκλήσεις και τα σχέδια του Ισραήλ γίνονται αισθητές σε πολλούς τομείς, από την ενέργεια μέχρι τη γεωργία, από το εμπόριο μέχρι τις μεταφορές και από την οικονομία μέχρι την ασφάλεια. Σε αυτή την περίοδο που η περιοχή μας παλεύει με μια σειρά πολέμων και κρίσεων, η Τουρκία εντυπωσιάζει ως νησίδα σταθερότητας με την οικονομία της, τις υποδομές της, τους έμπειρους θεσμούς της, τα ικανά στελέχη της και το σημαντικότερο με το ενισχυμένο εσωτερικό της μέτωπο, δήλωσε ο πρόεδρος και συνέχισε. Παρά τις επικρίσεις και τα εμπόδια, συγκεντρώνουμε τους καρπούς των πολιτικών που ασκούμε εδώ και 23 χρόνια σε κάθε τομέα, με πρώτη την αμυντική μας βιομηχανία. Με ένα οικονομικό μέγεθος που αυξήθηκε από τα 238 δισεκατομμύρια δολάρια σε πάνω από 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, με αιτήσιες εξαγωγές που αυξήθηκαν από τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια στα 276 δισεκατομμύρια δολάρια και με εξαγωγές στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής που ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 248 εκατομμύρια δολάρια, η Τούρκη γράφει μια ιστορία επιτυχίας που σπάνια συναντάται στον κόσμο. Αναφερόμενος επίσης στη βούληση της Τούρκη, στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, ο Ερντογάν εξέφρασε τη σημασία του θέματος με τα εξής λόγια. Αφού διαλυθεί το σύννεφο σκόνης γύρω μας, ελπίζω ότι η Τουρκία μας θα είναι ένα από τα λαμπρά αστέρια της νέας εποχής. Κάνουμε ό,τι χρειάζεται γι' αυτό. Η διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, της οποίας η στρατηγική αξία για το μέλλον της χώρας μας και τη σταθερότητα της περιοχής μας γίνεται καλύτερα κατανοητή αυτές τις ημέρες, είναι μία από αυτές. Καθοδηγούμε με μεγάλη επιμέλεια, κοινή λογική και ειλικρίνεια προς τον στόχο της αυτή την ιστορική διαδικασία, η οποία συμβάλλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας εντός των συνόρων μας και στην ανατροπή των ιμπεριαλιστικών παιχνιδιών εκτός των συνόρων μας. Η βούλησή μας να σώσουμε το έθνος μας από αυτή τη συμφορά, η οποία έχει κοστίσει στην Τουρκία μόνο οικονομικά πάνω από 2-3 δολάρια, είναι πλήρης. Συνεχίζουμε την πορεία μας με ταχύτητα και απόλυτη σταθερότητα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων, το Εν Λόγω Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μηδενικών Αποβλήτων στις 1 έως 7 Ιουνίου. Το Ίδρυμα, το οποίο συνεχίζει τις δραστηριότητες του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο υπό το όραμα και την αιγίδα της Εμινέ Ερντογάν, ιδρύτριας του Κινήματος Μηδενικών Αποβλήτων, πρόεδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου των ΗΠΑ για τα Μηδενικά Απόβλητα και επίτιμης πρόεδρου του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων, θα διοργανώσει το δεύτερο φόρουμ Μηδενικών Αποβλήτων στο αεροδρόμιο Ατατούρκ. Το φόρουμ υπό την ηγεσία του Ιδρύματος και με τον ΟΗΕ ως κύριο εταίρο ξεχωρίζει ως μια από τις μεγαλύτερες αστικές περιβαλλοντικές πλατφόρμες μηδενικών αποβλήτων στον κόσμο, χάρη στο εύρος του, τη διπλωματική του επιρροή και το πεδίο πολιτικής που διαμορφώνει σε παγκόσμιο κλίμακα. Ο οργανισμός, ο οποίος συγκεντρώνει υπουργούς, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, τοπικές αυτοδιοικήσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κάτω από την ίδια στέγη, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα σημεία συνάντησης της πλημμυρούς περιβαλλοντικής διπλωματίας. Στο φόρουμ, όπου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 5.000 συμμετέχοντες υψηλού επίπεδου,

0: από 180 και πλέον χώρες, πάνω από 120 υπουργοί και περισσότεροι από 200 δήμαρχοι θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες με άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, την κυκλική οικονομία και τις πολιτικές μηδενικών αποβλήτων. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Μηδενικών Αποβλήτων και πρωταθλητής κλίματος υψηλού επίπεδου της COP31, Σαμέτ Αρμπάς, αναφέρθηκε στην εκδήλωση με τα εξής λόγια. Όλοι οι οργανισμοί του ΟΗΕ είναι κύριοι εταίροι του Φόρου Μηδενικών Αποβλήτων. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι κύριος εταίρος του Φόρου Μηδενικών Αποβλήτων. Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Πανεπιστήμιο Γιέλ είναι κύριοι εταίροι του Φόρου Μηδενικών Αποβλήτων. Επισημένοντας ότι πέρσι 72 υπουργοί συμμετείχαν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, ο Αρμπάς υπογράμμισε ότι η προσέλευση περισσότερων από 120 υπουργών στο Φόρο Μηδενικών Αποβλήτων, μια μη κυβερνητική συνάντηση, δείχνει πόσο σημαντικό κέντρο γίνεται η Ιστάμπουλ.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Τρίτη το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ του Ιράν, αμερικανικά και ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν ιρανικά πλοία νότια της νήσου Λαράκ στο στενό του Ορμούς. Αρκετοί Ιρανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις. Ενώ το πρακτορείο δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, ορισμένα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 4 άτομα έχασαν τη ζωή τους στις επιθέσεις. Οι ειδήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που συνεχίζεται η κατάπαυση του Υπουργού και αυξάνεται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο θα διαρκέσει λίγες ημέρες, προσθέτοντας ότι τα μέρη πλησιάζουν σε συνένεση σχετικά με το πώς πρέπει να διαμορφωθεί η συμφωνία. Ο Ρούμπιο, ο οποίος υπηρετεί επίσης ως σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ενώ κατευθυνόταν προς το Νέο Δελχή: «Πιστεύω ότι υπάρχει ισχυρή ευθυγράμμιση και ομοφωνία ως προς το πώς πρέπει να μοιάζει το προσχέδιο. Σε ένα τέτοιο θέμα θα χρειαστούν λίγες ημέρες για να αποσαφινιστεί μέχρι και τις διαφωνίες για μια λέξη ή πρόταση. Εάν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, θα πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Ωστόσο, αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει καθόλου», δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο συνέχισε να επικρίνει τις προσπάθειες του Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούς για την εμπορική κυκλοφορία, χαρακτηρίζοντάς το ως άνομο, παράνομο και μη βιώσιμο. «Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο εκτός από το ιρανικό καθεστώς που να τάσεται υπέρ αυτού του συστήματος διοδίων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά, ανεμπόδιστα και προσβάσιμα χωρίς διόδια. Αυτό πρέπει να συμβεί», δήλωσε ο Ρούμπιο. Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ ξεκίνησε με επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ισραηλινός πρόεδρος Χέρτζοκ, μιλώντας σε πρόγραμμα στη Δυτική Ιερουσαλήμ, υπογράμμισε ότι μια φρικτή κτηνοδία εξαπλώνεται στην Ισραηλινή κοινωνία. Ο Χέρτζοκ επισήμανε ότι οι φανατικοί Εβραίοι στοχοποιούν τα ιερά των Μουσουλμάνων και Χριστιανών Παλαιστινίων και τόνισε ότι οι επιθέσεις Ισραηλινών σημαριών που σφετερίζονται παλαιστινιακά εδάφη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν αυξηθεί σε τρομακτικό επίπεδο. Σημειώνοντας ότι η εν λόγω κτηνοδία έχει αρχίσει να εδραιώνεται από την περιφέρεια προς το κέντρο, ο Χέρτζοκ δήλωσε: «Μια φρικτή διαδικασία αποκτήνωσης λαμβάνει η χώρα στις παρυφές της Ισραηλινής κοινωνίας. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη βίαιη συμπεριφορά μιας χούφτας ανθρώπων που πιστεύουν ότι όσοι συλλαμβάνονται και ανακρίνονται δεν έχουν κανένα δικαίωμα». Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων.
2: Η φωνή της Τουρκία κοντά σας όπως χθες έτσι και σήμερα.

Αν θέλετε να σβήσετε τη μνήμη ενός λαού, καταστρέφετε πρώτα τις εικόνες του. Γιατί μερικές φορές μια κάμερα ζει περισσότερο από ένα όπλο. Μια φωτογραφία κρατά ζωντανό για χρόνια αυτό που ένα τάγκ θέλει να κάνει να ξεχαστεί. Στη Παλαιστίνη

Αυτός ο πόλεμος πάνω στη μνήμη δεν είναι καινούριος. Κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Βηρυτό το 1982, το αρχείο της Παλαιστινιακής Κινηματογραφικής Μονάδας λελατήθηκε ολοσχερός. Χιλιάδες μπομπίνες φιλμ κλάπηκαν με σκοπό να αφανιστεί η οπτική μνήμη ενός λαού. Ωστόσο, υπήρχε κάτι που δεν κατάλαβαν εκείνοι που πήραν το αρχείο εκείνη την ημέρα. Η ιστορία που κλάπηκε από τις κινηματογραφικές λωρίδες, αν είναι χαραγμένη στη συνείδηση ενός λαού, ξαναγεννιέται σε κάθε γενιά. Όπως ακριβώς συμβαίνει στο ντοκιμαντέρ «A Fidai Film», δηλαδή μια ταινία «Fedai», το οποίο αναζητά τα ίχνη εκείνων των κλεμμένων αρχείων και υπενθυμίζει ότι ο κινηματογράφος είναι μια μορφή αντίστασης. Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος βγήκε από τα στενά δρομάκια των προσφυγικών καταβλισμών και έφτασε στα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου του κόσμου, ονόματα όπως ο Ελία Σουλεϊμάν, ο Χάνι Αμπού Ασάντ και η Ανμάρι Τζασίρ. Μετέφεραν αυτή την ιστορία από τις Κάνες μέχρι τις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Παραγωγές όπως το Ομάρ και το 200 μέτρα αντικατόπτρισαν στη μεγάλη οθόνη πώς τα τείχη που υψώνονται στα υποκατοχή εδάφη χωρίζουν όχι μόνο πόλεις αλλά και τις ψυχές των ανθρώπων. Ωστόσο σήμερα ο πόλεμος της οπτικής μνήμης έφτασε σε ένα νέο αποκορύφωμα. Η παλαισσινο-νορβηγική συμπαραγωγή «Νοάντερλαντ», «Καμία άλλη γη», η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερο ντοκιμαντέρ το 2025, έδειξε σε όλο τον κόσμο την καταστροφή και την αντίσταση στην περιοχή Μασαφέρ Γιάτα της Δυτικής Όχθης. Αυτή η ταινία επέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο μέσω θέασης, αλλά μια παγκόσμια κραυγή που υψώνεται ενάντια στην αδικία. Μία από τις ισχυρότερες στηρίξεις σε αυτή τη κραυγή ήρθε από την Τούρκια, από την ΤΡΤ. Ενώ η ταινία «Παλαιστίνη 36», μια συμπαραγωγή της ΤΡΤ, τεκμηριώνει το ιστορικό βάθος της κατοχής, η ταινία «Ιερή κατοχή», «Holy Redemption», που ετοίμασε το TRT World, μετατράπηκε σε μια ισχυρή οπτική μαρτυρία που εκθέτει τη βία των εξτρεμιστών επίκων στα μάτια όλου του κόσμου. Το «Κάτω από την ελιά», το οποίο αφηγείται το πνεύμα αντίστασης της Γάζας, έγινε μια κινηματογραφική μνήμη της προσήλωσης στη γη. Και μερικές φορές μια ταινία γυρίζεται μόνο και μόνο για να καταγραφεί στην ιστορία η τελευταία πνοή ενός παιδιού. Η ιστορία της μικρής Χίντ Ρατζάπ, η οποία παγιδεύτηκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με την οικογένειά της στη Γάζα, δεν είναι πλέον απλώς μια είδηση. Αυτή η ιστορία έχει μετατραπεί σε ένα ανεξίτηλο καρέ, χαραγμένο στη κοινή μνήμη της ανθρωπότητας. Ο πόνος της Νάγκμπα που περιγράφει η Νταρίν Σαλάμ μέσα από την ταινία «Φάρχα» ενώνεται σήμερα με την πραγματικότητα που βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ «Πέντε σπασμένες κάμερες» του Εμάτ Μπουρνάτ. Μια κάμερα σπάει, μια νέα έρχεται στη θέση της. Παρόλο που οι ψηφιακοί αλγόριθμοι προσπαθούν σήμερα να πνίξουν τη φωνή της Παλαιστίνης, η οπτική μνήμη, σαν το φως που διαπερνά τις ρογμές, βρίσκει πάντα έναν τρόπο να φτάσει στον κόσμο. Ο Παλαιστινιακός κινηματογράφος μας διδάσκει το εξής. Ένας λαός μπορεί μερικές φορές να χάσει το σπίτι του, να χάσει τους δρόμους του, ακόμα και τις πόλεις του. Αλλά όσο παραμένουν οι εικόνες, η μνήμη συνεχίζει να ζει. Και όσο ένας σκηνοθέτης εξακολουθεί να ονειρεύεται, ένας ηθοποιός δίνει σάρκα και οστά στη μνήμη και μια κάμερα συνεχίζει να καταγράφει, η ατέλειωτη ιστορία της Παλαιστίνης θα συνεχίσει να ζει.

είναι μη ανατρέψιμη στη ζωή. Οι σοφοί άνθρωποι του παρελθόντος τα απαρίθμησαν σε 4 στοιχεία. Το βέλος που εκτοξεύτηκε, ο λόγος που υπόθηκε, η ευκαιρία που χάθηκε και ίσως το πιο σημαντικό, η ώρα που πέρασε. Ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε, ενώ οι καθημερινές ασχολίες μας απασχολούν, όταν κοιτάμε πίσω μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας, αλλά όπως είπαμε, δεν γίνεται να πάρουμε πίσω τον χρόνο που πέρασε. Γι' αυτό οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο τους αποδοτικά και να τον κατανομήσουν σε διαστήματα, σε χρόνια, σε μήνες και σε ημέρες. Ο μεγαλύτερος βοηθός μας σε αυτό είναι οι ώρες. Σήμερα, αν και παρακολουθούμε τη ροή του χρόνου μέσω ψηφιακών οθονών, στα κινητά τηλέφωνα, τα τάμπλετ ή τους υπολογιστές μας, τα ρολόγια που φοράμε στους καρπούς μας ή κρεμάμε στους τοίχους των σπιτιών μας και των χώρων εργασίας μας, δεν έχουν βγει εντελώς από τη ζωή μας.

Ποιος λοιπόν εφήβρε το πρώτο ρολόι? Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε την απάντηση αυτού του ερωτήματος, αλλά διαφορετικοί πολιτισμοί σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές έχουν αναπτύξει διάφορες πρακτικές για να μοιράζουν το χρόνο σε συγκεκριμένα διαστήματα. Το πρώτο από αυτά ήταν το ηλιακό ρολόι που χρησιμοποιήθηκε στην Αίγυπτο το 4000 π.Χ. Το ηλιακό ρολόι ακολούθησαν ρολόγια με νερό, κεριά και άμμο. Όλες ήταν σημαντικές εφευρέσεις της εποχής τους, αλλά καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξανόταν και άρχισε η ζωή στην πόλη, αυτές οι πρωτόγονες επιστημονικές λύσεις άρχισαν να μην μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες. Τα πρώτα μηχανικά ρολόγια εμφανίστηκαν το 1300 και βελτιώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Ο Γερμανός Πίτερ Χάνλαϊν παρήγαγε το πρώτο ρολόι με περιέλξη στην ιστορία χρησιμοποιώντας κύριο αλατήριο. Παρόλο που δεν έδειχναν την ώρα με ακρίβεια, οι άνθρωποι άρχισαν να κρατούν αυτά τα ρολόγια στις τσέπες τους. Πολλοί επιστήμονες, από τον Ιταλό εφευρέτη Γαλιλαίο Γαλιλαίη μέχρι τον Τζον Χάρισον, πραγματοποίησαν επίσης μελέτες πάνω στα ρολόγια, αλλά αυτές οι εφευρέσεις είχαν ένα μικρό μειονέκτημα. Κανένα από αυτά δεν βοήθησε τους ανθρώπους να ξυπνήσουν από τον γλυκό τους ύπνο.

ξυπνητήρια είναι ίσως το πιο σημαντικό αλλά και ενοχλητικό πράγμα της ημέρας, το οποίο χρησιμοποιούμε για να μας βοηθήσουν να σηκωθούμε από το ζεστό μας κρεβάτι το πρωί για να πάμε στο σχολείο, στη δουλειά ή οπουδήποτε αλλού. Παρόλο που θέλουμε να κοιμηθούμε λίγο περισσότερο καθυστερώντας το για 5 λεπτά κάθε πρωί, τα ξυπνητήρια, μηχανικά ή ψηφιακά, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και αποτελούν μια τυχαία εφεύρεση μιας επιτακτικής ανάγκης.

Ο ορολογοποιός Λεβί Χάτσινς, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 1861, ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να ξυπνήσει πολύ νωρίς το πρωί και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να αποχωριστεί από τον ύπνο του και αργούσε στη δουλειά κάθε πρωί. Ο Χάτσινς σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα με τη βοήθεια της καμπάνας της εκκλησίας κοντά στο σπίτι του, που τον βοηθούσε να ξυπνάει κάθε πρωί. Ο ίδιος περιγράφει αυτή τη στιγμή στη βιογραφία του. «Η ιδέα μου ήταν να σχεδιάσω ένα ηχητικό συναγερμό, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Μετά θυμήθηκα την καμπάνα της εκκλησίας δίπλα στο σπίτι μου. Έφτιαξα ένα μεγάλο κουτί και τοποθέτησα το μηχανισμό του χάλκινου ρολογιού μου που είχα στο σπίτι εκεί. Χρησιμοποιώντας καρφιά και εξοπλισμό, προσάρτησα στο μηχανισμό ένα μικρό κουδούνι. Όταν ο ροδείκτης του ρολογιού έφτανε στις 4, έσπρωχνε δυνατά το οδοντοτό νύχι και το καρφί χτυπούσε το κουδούνι. Αλλά αυτό το μόνο χτύπημα ήταν τόσο δυνατό που ο ήχος του κουδουνιού ήταν πολύ δυνατός και ξυπνούσα».

Χάτσινς, ο οποίος κατάφερε να τοποθετήσει το κύριο ελαττήριο του ρολογιού και το μικρό κουδούνι σε ένα μεγάλο ξύλινο κουτί, έκανε επίσης ένα μικρό λάθος. Η νέα του εφεύρεση, το ξυπνητήρι, χτυπούσε μία φορά την ημέρα και μόνο στις 4 το πρωί. Ο μηχανισμός ήταν ανεπαρκής για τις υπόλοιπες ώρες. Ωστόσο, αυτή η εφεύρεση του Λεβί Χάτσινς, που βρήκε έναν τρόπο να ξυπνήσει από τον ύπνο του, προσέλκυσε τη μεγάλη προσοχή τόσο των κατοίκων των πόλεων όσο και των αγροτών, επειδή εκείνα τα χρόνια η επιχειρηματική ζωή στην Αμερική ξεκινούσε πολύ νωρίς, ειδικά για όσους ζούσαν σε υπαίθριες περιοχές. Ο Λεβί Χάτσινς δεν κατοχύρωσε ποτέ την εφεύρεσή του, αλλά συνέχισε να παράγει ξυπνητήρια για πολλά χρόνια.

0: Με την πάροδο του χρόνου, οι μηχανικοί βελτίωσαν και μίκραιναν τον απλό μηχανισμό του Χάτσινς και η πατέντα δόθηκε στον Γάλλο Αντών Ριντιέ, ο οποίος εφήβρε το πρώτο ρυθμιζόμενο μηχανικό ρολόι και τα κουρδιστά ξυπνητήρια έγιναν αναπόσπαστο μέρος των σπιτιών μας για πολλά χρόνια. Μπορεί να έχουμε βάλει αυτά τα ρολόγια σε σκονισμένα ράφια πριν από χρόνια, αλλά η εφεύρεση του Λεβί Χάτσινς είναι κρυμμένη μέσα στα κινητά μας τηλέφωνα σήμερα και συνεχίζει να μας σηκώνει από το ζεστό μας κρεβάτι κάθε πρωί.
1: Τυχαίες εφευρέσεις που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!